Ο τύμβος, ο νυμφίων, ο κατασκαφής οίκησης αήφρουρος, υπορεύομαι προς τους εμαυτής, ον αριθμών εν νεκρής πλήστον δέδεκτε φερσέφας ολολότων. Ον ληστεί εγώ και κάκιστα δημακρό κάτιμη πριν μη μοίραν εξήκην βίου. Ελθούσα μέντι κάρτεν ελπίσιν τρέφω φίλη με νίξιν πατρί, προσφυλής δε σύ μήτερ, φίλη δε σύ κασίγνητον κάρα. Επιθανώντας αυτό χειριμάς εγώ έλουσα, κακόσμησα, καπιτινδίους χωάς έδωκα. Νυν δε πολύνικες, το σόν δε μας περιστέλουσα τι άδα άρνημε, κι έτης εγώ τίμησα της φρονούσιν εφ. Ου γάρπο του τάνι τέκνο μη τη ρέφην, ούτι πόσης μη καθανών ετίκετο βία πολιτών των δανειρώμην πόνων. Τιν ως νόμου δι ταύτα προς χάριν λέγω, πόσης μεναν μη καθανόντος άλλος ειν, και πέσα πάλου φωτός ή του δίμπλακον, μητρός δεν άδου και πατρός και κεφθότην, ούκες τ' αδελφός, ώστις αν βλάστη ποτέ.

Διό δε με ενδύσε προτιμήσας εγώ. Νόμο κρέοντι ταυτέδοξα μαρτάνιν και δεινά τολμάν ο κασίγνητον κάρα. Και νυν άγι με διαχερών ούτω λαβών άλεκτρων ανημένεων ούτε του γάμου μέρος λαχούσεν ούτε πεδίου τροφής αλλοδέρημος προς φίλων ειδίσμορος ζώσης θανόντων έρχομαι κατά σκαφάς. Ποιαν παρεξελθούσα δε μόνον δίκην. Τι χρήμε την δίστινον εσθεούσε τη βλέπειν, τι ναυδάν ξημάχων. Επήγε δι την δεσέβια νευσεβούς εκ της άμην. Αλλοί μένουν τα δε στην ενθεής καλά, παθώντες αν ξυγνήμενοι μαρτικότες. Η δίδα μαρτάνουση μη πλοίο κακά πάθιεν ή και δρόσιν εκδίκως

Ουγάρ την Ιζεύς ειν ο κηρύξας τάδε. Ουδιξίνικος των κάτω θεών δίκη, τι ους δεν ανθρώπισιν όρισεν νόμους. Ουδέ στένιν το σου τον όμιν τα σα κηρύγμαθος τα άγραπτα, κασφαλή θεών, νόμιμα δύναστε θνητών όνθι περδραμήν. Ουγάρ την ίνγε καχθές, αλλά ύποτε ζητάφτα, κουδείς είδεν εξώ του φάνη. Τούτον εγώ ουκ έμελον, ανδρός ουδενός φρόνημα δίσαστ, εν θεήσιν τη δίκην δώσιν. Θανουμένη γάρ εξίδη, τι δου, κοιμήσει προκηρύξες. Είδε του χρόνου πρόσθεν θανούμε, κέρδος αυτεγω λέγω. Ως της γάρ εν πωλήσιν, ως εγώ κακής ζει, πως ουδουχή καθανών κέρδος φέρει. Ούτως έμιγε τούδε του μόρου τυχήν, παρουδέν άλγος. Αλλά αν ή τον εξενής μητρός θανόντα άθαπτον ειν σχόμην νέκην, κίνης ανήλγουν, τις δε δουκαλγίνομε. Σι δίδοκον ειν μόρα δρόσα την χάνην, σχεδόν τι μόρο μορίαν οφλισκάνω.